0: Καπάι, κάμα ούτε μου.
1: Ήρω μόνο κοίτα.
2: Κάρα κοίτα.
1: Ανέτη τα ιβόια τα αγουχάγα είναι και φαϊπάνια.